Ξελέγω πίντατε μόνο να τσι. Σβουράσκω σου ιστόλιο πάντα χίνα. Κακό σλούσας μουζικού ποτέ πίστα. Ποτέ σούπερτα ηλιότσο πέρμα. Κακό σλούσας μουζικού ποτέ πίστα. Ode Schubert,